Γιαγιάρα, έλπε τη ώρα του άκου. Μη ουγερέ κι από φωγιό, μια κάνα ουμα κι απείρο. Ένω. Ο μη ουγιά αντέ κι από φωγιό, ο μη ουγιά αντέ κι από φωγιό. Μια κάνα, α κάνα βόλο μα κι απείρο, ο τίρο πάνω κι έτσι κι κυλάγι. Μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό